κουκουγιά σου γιούρουσε να γει και σου νίκη ένα γι, ουασουρεράρε να γι, σκίνουν.